Καρνιβόρι, σέρα κι άμπια, γεράσμανε ουρά χρούτια. Καχαρτάγαν, νικουρίσια σκάρ, σειρά χανερή.